0: κάτι δεν το μας. Σαν να μην το που αμυστάς.
1: Πάει πήρε.
0: Πάει πήρε. Τι εκπίσης. Κιουζάς.
2: Αδόν πήρε σάρτεσαι.
1: Πώς θα δέμουν σε